0: Μίγας βαλσαμένα με βάλς.
1: Βαλσαμώνονται με βάσα. Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάσα.
2: Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάσα.